0: Μίνα ένα, Αχνές δε Λέσλα, μη εάρχη, ράδιου, δε Λιόν, αλλά Φρίδα, γιάζω να μπεκόησι, ένουμ άρχη του.
1: Μετά αλλασμό μπιγι οδη Αλφόνς Γιλίγαν εν μι χόπ τάκι βετάν άρχη Ράδιο Δε Λιόν. Λέστεραρς Stonchi Radio Odisi wanna one of things belangrijk sani so af van Odu tak da kum abu eis ting un kan take overal no one's man no kan tak hey we'll stop you off so un abu eis sani and that belangrijk in a communicatie.

0: Μίνα ένα, Άχνες δε Λέσλα, μη εάρχη, ράδιου, δε Λιόν, αλλά Φρίδα, γιάζω να μπεκόησι, ένουμ άρχη του.
1: Μετά αλλασμό μπήγε ότι Αλφόνς Γιλίγαν και μη χωπτάκι βετάν άρχη Ράδιο Δε Λιόν. Λέστεραρς Stonchi Radio DC when the one things belangrijk zijn in zo'n afvanoudu dat dat kun abu ages thing un kan taken overal no one's man kan ta hey we stop you off so un abu ages zijn en dat belangrijk in a communicatie.